0: δύσκολα.
1: Φυσικά σκατήλα. Ή καπασόχι παντόφις. Γιατί μα καπασόχ αγιουχτολά άχοντσαμ ερμάνο τίλα μα ήλα υπάρχει ουχ κομμάμ διός και άχαπτσαμ κομμάμ και τόσο σκατή άχαπτσαμ κομμάμ και άνσεβου λαλ εις πίσαν ασκαπαίτελ τσίρτσοκ την ανήσι ασκατήλα. Τα μπέγγι πα καπασόχ Κάρλος Μιγέλ, εις μάμ Ανδρές Μιγέλ ή Τερέσα Μιγέλ και ασκαλή παχνον σαν τίτσι κάνε ορασιόν πάνω αλλάιρε σι ασκατήλα. Αλλά σε τι πέμψε, πέρα να με κόρα. Βάνε τόσο σύν, σύν κούσατ ασκατήλα, μίσο μοράσιο κασκοντήλα, σύν ασκατήλα, Μαγδαλένα, Οδίλια, μα όδια, σύν ασκατήλα, Μπαρτόλο, Κουάν, ή ασκα οράσιο, καπασόχ, σύν ανάσι, είπαν ο Ισκενάλ, Ισκαουίλ, είπαν εις νεγόσιο, άχα ψακομάμ, σύν κόλ, καπασίετο, κασκάν, καπασού μπεντεζίρ, σύν ασκατήλα, μίσο οράσιο, χουσατήλα. Bueno, hay un cocarta, Shias Catilá, Inisbi Ashka, hermana Juana, Julián, Francisco, Chapsoli Ashka, Bay Changolín. Si hay una promesa de 300 quetzales.
2: ¡Amén!
1: Y un cual Dios, Cachicanca, Pascanó, una hermana Juana, Julián, a ti, Bay Familia 103. Ahí está, Lanco Tóxico, Familia 103. Y es un hora el tilán. Bueno, Junsa Shias Catilán, con ti oración Ibanis Quinal, Ashka, Catarina Gaspar. Chican capas oración, iban Iskinal, iban Iskawil, iban capas roja, asca y siete bichi, más familia, y uchtol a chia capas cumplir si 36 años de vida, ayet 12 de agosto, tila, chia, chatila, entonces, chutal, nos cati, torra colo pastel, chia, el tu. Ay, igual Dios, ayet 12 de agosto, chia, chatila, bueno, caito yili, como chia, el caiti, que si torra lafri, y si el alquien vive.
2: Este
1: es su nombre.
2: Gloria.
1: Amén. Chonzalo, hermano.
2: Amén.
1: Ay, igual Dios, caito yili, chila, y escolual, con cham, comam, tila. Bueno, este oración, juntila, y panto cumpleaños, el 12 de agosto. Y cachigil, un paso, chito, nash, catila, un saco carta. María Pedro, si es que te la chia, solía escapar Sahil Telaj, si es una promesa de 100 quetzales.
2: Amén, gloria a Dios, hijo de Dios.
1: Castilla es que te la chiva capascao el gula, asca motivadores, ánimo japaye, si es que te la chiva, Dios, hermana María, chuncia, veas que vais a Sahil Telaj. Ah, una hermana, ti más canca, en familia, 101. ¿Dónde cámara?
2: Amén.
1: Bueno, entonces hay un

0: Μίριαμ.
1: Νησίνε η Ζουνίνα, σκατοντή βαϊταλίν, το λανανιόν απνόχον τζανκό, καντή το στυλά, βαϊναρε σόλ, βαϊταλί σύν, το λτσόνι για πίχ, βαϊταλί το λανανε γιλτσά, γιγκο συντονία, μαϊαλόκαλα σνόιβε, γιετό 53 μινούτος, 7 μινούτος, σε γερμανός, τσιόγνα πασίν, αλλά στη εστέ λα μανιάνα, ιο τόλκο ώρα, καβάλ τόλκο αμτσόνι σιέτ βανέχ, Ay manil lanan yahku es kono bohasegishin yetoh maskopit yet hunchola nil dila.